0: Formativo Camasa, ο Κίτσο Βισταϊπίνο Τχακυπνίου, η Ατίβενα Κάχιλα Τουγακάνα, Καχίτσαμανχα, Ζατιό Σαρίριου, Καμασαρακτιάν, Χιλάκτα Ζαμίρο Κάρλου Παουιατίνα Καμπορτάνι. Είναι ο Καμανακίου Γοβιένο Μουνισιπάλ, Δε Σκόμα Χουπανεκάχνια, Ουακ, Εσύ Πρεσίου Σενσό, Αγροπεκουάριο, Αριουκαχνοβίμ, Ρεπαχσίν, Ποκασίνου Κατακπερχίτσαχα, Κελκάντ, Εσύ Πανια Παουσιπίκ, την Ακάσα, Εμπαδρονάδορε, Πανάκα, η Ομπριγάδο Ξανκανακαχιατή, Απχαλακμαούρου, και Χεωσίου Ξοτογένχιστ, Αντχανιουσιπί, Αριουκατχίτσαχ, Πανακάχ, Μουνισιπία, Δε Σκόμα Ξοτογένσα, Απχανια Πασοκή, Σιλακτσα, Βερχιλάτα, Ραμίρο, γιατί αν υπήρχε κουνά σου καμάχκουν, χαμά Ποκασί, Κιγμαν Κιγμαν.
1: Καμισάκι, κουλιακά γρασίλα, κομμαράκι, μαρκατζίρι, χιλανά, κουλιακά νάκα, σκρό, κύπανα, σνόαρουμ, τα παράκτα, χιτσερουμάχα, χουκίτα, ο σρούχ, πουρχα, τρακιού, καπαταπάμ, παουρακνά, κάρου, κομμάτα, γιαπούνα, κάρου, τσουχτ, ένια τακί. Γιατί να κάνουμε πιπορτ, ένι παρακίμα, ακούρουν να κάχει μακίσα, νιά κυπονίου, ακαίσα, Ινστιτούτο Νασιονάλ δε Στατίστικα, είναι, ο κομμαράκι, γομπιάρουνα, ο τόνο μουνισιπάλ δε σκόμα, ξοτοκέτ, Σένσο αγροπεκουάριο, χάιουκα που χασίνια πατάκι. Εγώ ακούρω να κάχα, καλυκτάπτω ή να κάχει την ακατέχα για μακίσα κομμουνιδάδη στο κανακαρό σαρτ απχάνη, χούπα να κάνει σου την ακαπά, καλυκάντ εσυνιάχ πατσάχ του κουι χαράκι. Ουκατχαμάχα φαλτάς κακίουα, ακαμουνισίπιο δε σκόμα ξοτοκίν χασίνα ο κανάνις τράκι, χιλάτα Βίκτορ Ιούχρα, χέφε μουνισιπάλ σενσάλ χουπαράκι, ουκαμάτα καλυκάντ εσυπχάνια να καπατάκι.
2: Μα convocatoria ότι οι jefes de brigada, κουμαρακι empadronadores, ουκανακατάκι, jueves, prácticamente primero de octubre, κουρκαμαουά, γιαβιριτάτα, postula πανιαπατάκι, ακα censo agropecuario, ξατοκίνα, ιρναχτανιατάκι, como empadronador, κουμαρακι jefes de brigada, αντσικάμα, χνίουα, ποκταπιτακίτη, πασίρε σημανατάουα, καουκνίρ, χιλανάκα, κουλιακανάκα, ουτχιβαϊνούτσου, ταουκίτανακα, τσουτχι, καουκνίρ, κατεγά, τουκταγιάπχ, βατσιλιέρ, κανακά, título de bachiller como niña pa, aunque ha, cualias quispawa, una técnico medio, técnico superior, una licenciatura, hay como título de formación académica como niña caucnir carrera toquetzat, cualquis quispawa, como raqui, más certificado de residencia, ux, firmte si pañe para kiwa, más secretario general, caucnir tema autoridad de la comunidad toquena, hay cuaro.
1: Y me quisa canañista que le quiu con la tasca censo agropecuario que ajutiré noviembre vaccinado por casera quini utjawit utjawi por tausina y me quisa con la tasca uyuanaca y apuchawinaca jactaptaña taqui sasinao canañista que poni.
2: Utjaniwa que municipio toquena que municipio escomana tunca mayani empadronadores 11 empadronadores Jupanacawa 4 de noviembre Nairacataru Jupanacaja Irnachtir Sarañapa Zapa comunidades por áreas hay como Ine Toqueta Jibasaro más lista pasta en Axtúa entonces hay como Jupanacaja Purta Pajañapa Zapa comunidad Toquero Chacute Jaca Censo Agropecuaria más moderno y participativo hay como Sasiwa Kunata moderno ja Kunate Jaxcha Acasenson, Aniwa Pnakawai Haniti, formulario, Kanakapnakas Haniti, directamente tablet, celular, Katachapachao Yatano, anotes, Aiko tablet, Uka dispositivo, Ukampiwa, Senso, Agropecuario, Lutasini, Purtasina, Sapa Utaru.
1: Ukamakiu Yetunaka Utraki, Chalwana, Kamasawa Kichawitaki, Radio Sariri, Escoma Market Pacha, Yatini Tamua, Ramiro Carlo, Reta Himara, Herbol.
0: Y os pagar con Gilata Ramiro, Jalukama, Yatuna Gaut Haraki, Zadio Sariri, Uxatogetu Kamaha, Gilat Kulakana Kaukani, Sukamat, Provincias Tokenakan, Ukapas Pasen, Suruna Kataki, Suatesita, Pokatati, Uxatogena, Kitanakas, Utatu, Sarapan, Hiskteri Hanicha, Yatina Taukamata Paspadato, Sukanak, Sukamaha, Niwa, Noviembre Pasen, Jalantan, Jalukam, Gilatas Karakin, pero my May Department Tokenakan, Parsit, Parsit, Ukampanaka, Yatino, Kasip Haraki, Niao, Jalanta, Presanta, Kusmarkan, Ikipara, Pescatún capaz, llevándote una coma aquí, pesca pescaluat, a 5 de la mañana, 52 minutos, caso viacha. Aunque aquí hubo una caja aquí para hoy. Quimsa semana venía por un sector que enja, maqui para hoy, jara, que un campeón es guasurúa. Maimaya ya está en la capsula y apjan, un capaz para hanchina cata. Hanchina cata, que está en uxana. Wilhata kaspasu kamata tapuwa japhan hanicha ayukar kama kwasuru ya tiwa japhe prueba genética ukastu kuya ta reusiwa maimaya identidad sorta marca chirnaka iwata uksatokera ikupana kas lokto wa japhe u familiar ikupana karu akapachpa amayana kapa bueno amayana kapa hisk atawana karu kamata Έχω παρακάχει τσάχ φαμιλιάρ, σκο να κάχα πασίγω είχα πχαράκι. Μια πούνη κοίμησα σε μένα, σκο να καμάκι που εκεί πάντα ζεχημίεν το Βολίβαρ, βιάτσα ούξα το κίνα. Μινιστήριο Πούμπλικο έχω πένα κάου καμάτ λόκτα, είχα πχαράκι στο τα σολδάδος. Έχω πένα κάνα αμαγένα κάπα. Φαμιλιάρ, σκο να κάρου, καμάτα χιτσάχα. Πάσπα ιδεντίδα, χάλιου κανένα καχαστανία τη καν και την καταπασανίτια. Πανακάχη τσαχμαϊμά για πρόεβα σχένετικα σου κανένα καψουαϊάπχη. Η αντάουι, σα παπαμίλια το ταϊπίν ούτχη, μα άντε είναι ο καμόνι τα τουέλα το κέτσα διατήκη μα ούχη τίνκη. Χάλιου κανένα καχπα του κανένα καρία αντάσχημα ούτσαχα. Αψουαϊάπχαράκι, πάσπα χαντσινάκα. Κάνα μου κόμμα του πανακάχ μπορούσα να καρουγεί ο Αίτα πενού έχα πτσέν χανίτσα καίσα μπία τσα μαρκά του κατου κανά και τσάχια το έχα πχατά είναι πανακάχα του κουιασίν η τσάχα πάσπα φαμιλιά τους πανακάρους κόμματα λόγτα βοιά τα χαράκι σε σαπχαράκι. Κόμμα πυρούσα σαπχαράκι ούχι τσάχα πάσπα μόργα σου δα δελά πας αλλούξα το κένου καπάσπα μαϊανάκα λόγτα βοιά πχάνα τα ούδες ούξα το χαρακάρου πάσπα φαμιλιά τους έχω πανακάρου. Φισκάλ Δεπαρταμεντάλ Λουίς Κάρλος Τόρζος που πάχα Σαβερική ούχη τσαχλουρόγια τα όσοι που πρόεβας χαινετικά σου κανακάχα. Καμίσα τεχ πάτσα πάχα, χαία πάτσατ. Λούρα τάνι σας όσα πχανιτσιά, περίχω πάνε κάτω σαπχίου. Χαν κάτσα σου αγιατά ου καματά. Η φαμιλιά σου πάνε κάρου καματ λόκτω εχανιατά και με ένα κάπου κάτω να κάχα. Χαν κάτσα σου αγιατά καπάς πέρα να καουίν, σας όπα να κάχα σου αγιαπχαλά. Μέσα το κρίτη της ούχη τσάχα. Καπάσπα, μαρκάτσιρ να κάναμε ένα κάπα, χίσκ του κατά τσαχαίνι τσάγου του κανά και αντασάχα, τσάχα γιατί εγώ τα έχω σηπεί, μα ατέγω καλά από τα πισίνο κατού, καμ έχω πένα κάχτσιρ εγώ είχα πχαρά κοιτάει. Ο έρσας αρμάδος, πένα κάχτσα πχαίου του, καπούσι αφεκτάδος καμά ουσες, είναι κα εξπλωσιόν πασίρι 4 το Σεπτιέμβρη, αλλού κατ' οκέι του καμπυρούσα, σαρακίου χιτσάχκι μου σαγαλκόν έχω κατχαιάτη τα ουκίτε να καπχίσα, ο καμπυρούσα σαρακίου μινιστήριο πούβλικο, αλλού ξα το κένχα, μα είμαι αρέστος, κανά κάπτα πιπχάνα, αλλού καμάντα καγιάν τα να καμπία τη αγιά τχανιατάκη, και τι να κάσω ξαν κάπ, και τι να καγκίσα. Παπάσπα, χαντζή να κάσα τα καίω κανά κομμάτα απ' τα πχάσιν, και τσάχ πάνε κάξα πχίουα, τούκ τα βοία τα χρεωσί ου καγιάν τα να κάπι. Τσάχ λόκ τα βοία τα χπάς με φαμιλιάρις, άλλο είχο πάνε σπέρο κάσου ειμπεστίγασιον, σαράν τα σκακένι ως ασαούς απχαράκι, εις κάλου πάξα βοία ουχι τσάχαν, για ο μα ειμφόρμε περισιάλ, άλλο καχα για τιτάνι, σιου κουν χάματσου ξα το κένχα, παλιά βοία τα ενώ κανακα για τιγιαντάκι. Ministerio Público, Panacas, Niago, Kamatma, y Maya, acciones correspondientes, Araquiwa, responsables, Panacaru, Katja, Niataki, Kanakasa, y Adjadatani, Usasau, Arzuayera, Kukampirusiu, altas autoridades, ministros de defensa, anteriores ministros de defensa, autoridades administrativas, comandantes de las Fuerzas Armadas, Kitina Kapasaisi, una comisión de fiscales, Panacaja, y Adjadatani, σα σαουία πχαρακή. Κάσο βιάτσο, ξετοκέ του καμ πάλκα σύγχυλα του για κανάκα. Εγώ ασούργω σόχτα, σόχτα φαμίλια που πάνε κάρου καμάτα με ένα κάπχα λόχτα βαϊχά πριν χύλα του για κανάκα.
3: Red Aymara Satelital Ergol, Guataya Niguayiwal. Informativo Hamas. Amazán y Atiawinaka.
4: Estás escuchando Pío XII. Es la hora 5:56 minutos.
5: ¿Sabías que en las comunidades rurales cada vez el agua es escasa, los periodos de lluvia son más cortos, los ríos bajan su caudal y los bofedales se están secando? Debemos tomar medidas.
6: Es urgente poner en marcha un plan de gobernanza territorial para prevenir la degradación de los suelos y asegurar que las comunidades, familias y animales tengan acceso al agua.
5: ¿Qué acciones debemos poner en marcha para cuidar los recursos hídricos?
6: Cuidar las zonas de recarga hídrica que se encuentran en los cerros y montañas a través de la forestación, siembra de pastos nativos, construcción de zanjas y terrazas de infiltración de agua, pastoreo rotativo y uso de abonos orgánicos.
5: Cuidar las vertientes, bofedales, ojos de agua a través de acciones de conservación que eviten la degradación y pérdida del agua.
6: Y entre las acciones más importantes, debemos evitar el sobrepastoreo, el uso de maquinaria pesada, evitar la contaminación con residuos sólidos, aguas hervidas y desechos mineros.
5: Cuidar y conservar el agua es preservar el desarrollo rural de las comunidades.
7: Este es un mensaje del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Regional Altiplano, con el apoyo de Vecin Mama, Ministerio Federal Austriaco de Acción por el Clima, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología.
8: En el área de emergencias de Clínica Urme, le brindamos una atención especializada a las 24 horas del día. Contamos con todo un equipo tecnológico y médico necesario para la atención de emergencias a pacientes con distintos niveles de gravedad. Nuestro personal está conformado por médicos y enfermeras altamente capacitados y especialistas al llamado. Le brindamos una atención oportuna y completa. Nuestra prioridad es su bienestar y la de toda su familia. Estamos para ayudarle. Nuestra dirección: Calle Cochabamba, Soria Galvarro y 6 de Octubre. Clínica Urme, la confianza de su salud en nuestras manos.
9: Pío 12, con emisoras en Potosí, Oruro y Cochabamba, se conectan en red satelital.
10: Tomás, el mes de septiembre, ¿dicen que es el mes de la Biblia?
11: Así es, Isabel. Septiembre es dedicado a la Biblia y el 30 de septiembre se celebra la festividad de San Jerónimo. San Jerónimo ha traducido la Biblia del hebreo y griego al latín, conocida como la Vulgata Latina. Estas traducciones hoy son textos oficiales de la Iglesia Católica, conocidos como la Biblia o Palabra de Dios.
10: Entonces, en septiembre tenemos que leer la Biblia, hablar y practicar las enseñanzas de Jesús.
11: Así es, Isabel. Eso tenemos que hacer.